καβέρι σιόρ χειμωνή καφράτς. Για λόγια πριντσάρε νεκιά μου σου καρπάτς. Γρημιόζει κλίμπα, βοηζίκες ρωμένα. Λίμπα, λίμπα ρωμένα.